0: Ιδού φτάσαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τελειώσαμε την πρώτη.
0: Εδώ και καιρό.
1: Έτσι.
0: Που είστε καλέ. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και πάλι. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου. 30 του μηνός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και δύο στην τιμή του ενός για ακόμη μία ώρα μαζί σας.
1: Τι υπομονή. Ωραία που τα λες, Ηλία μου.
0: Θα τελειώσουμε, υπομονή.

0: Λοιπόν, όταν τη διάβασα αυτή την πληροφορία, ναι, για το τι συνέβη στο παρελθόν 30 Ιουνίου, έγινε το 1908 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησα να διασταυρώσω ότι ο αριθμός των δέντρων που θα σου πω είναι αληθινός. Ναι. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ακούω να δω τι έγινε.
0: Υπήρξε μία περίεργη έκρηξη. Μάλιστα. Κοντά σε ένα ποταμό στη Σιβηρία, ναι, το Ταγκούνσκα. Mm-hmm. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο πολύ μεγάλο που καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
1: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων.
1: Έλα ρε.
0: Οι έρευνες ξεκίνησαν το 20, δεν επιτρέπανε για 12 χρόνια να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα έχουν βγει συνωμοσιολογίες. Ή μετεωρίτης,
1: μάλιστα,
0: ή πυρηνικό πείραμα,
1: ναι,
0: ή εξωγήινη.
1: Μάλιστα.
0: Τι διαλέγεις?
1: Τι να σου πω.
0: Ό,τι και να διαλέξεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μάλλον για μετεωρίτη το κόβω.
0: Ναι, δεν θα είχε τρανταχτεί όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν
1: μικρός.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Τόσο μεγάλη έκταση. Και σκέφτομαι και το άλλο. Τότε drone δεν υπήρχαν. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Εντάξει, drone δεν ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λες.
0: Αμέ.
1: Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Μια πληροφορία, αν θες να σπουδάσεις πληροφορική και γραφιστική. Ανώτερες σχολές Α Φιλενάδα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή. Αρκεί βεβαίως να πάρετε πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα στο 210-5279-500,
0: στο 210-41-20-714
1: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και online φοιτηση.
1: Βέβαια.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν,
1: για πες, τι θα φάμε απόψε.
0: Το τυπάκι μας.
1: Να με.
0: Τι θα φάμε απόψε.
1: Μεγάλο σου ξέ το τυπάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ ωραίες ιδέες σε πάρα πολλούς και πάρα πολλούς. Και κυρίως σε σένα δηλαδή. Εντάξει, μου χρωστάς.
1: Βεβαίως.
0: Τραπέζι δεν μου έχεις κάνει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, μου αρέσει να σου χρωστάω.
0: Το σημερινό τύπ, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, έχει ρύζι με μανιτάρια. Μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τα μανιτάρια τρελαίνομαι.
1: Και εμένα μου αρέσουν πολύ. Όλων των ειδών.
0: Έτσι. Λοιπόν, ρύζι, μπέικον τραγανό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μη συζητάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μανιτάρια σοταρισμένα, αυγό ποσέ,
1: ναι,
0: και ντρέσινγκ σόγιας.
1: Και όσοι δεν θυμούνται το αυγό ποσέ,
0: ναι,
1: είναι το βρασμένο σε νεράκι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά μας τα προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, να το λέμε και αυτό.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο του.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν γράψει παγκόσμια μανουφοκιάδα.
1: Και έτσι. Υπάρχουν και άλλα.
0: Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έτσι, που είναι και μαζί και μπράβο τους.
1: Και ειδικά στον χώρο τους.
0: Έτσι. Που και έχουν κάνει και πράγματα. Μιλάμε για τον Τζον Μπον Τζόβι, παιδιά, και την Ντόροθι, την γυναίκα του, η οποία φιλενάδα είναι μαζί 37 χρόνια.
1: Τι παντρεμένη. Λες τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε από το People. Παντρεύτηκαν 29 Απριλίου του 1989, σε πληροφορώ.
1: Α, που να δεις, ούτε κινητά.
0: Έχουν 4 παιδιά να τους ζήσουν, όμως αυτό το οποίο κρατάω εγώ πάρα πολύ είναι ότι ίδρυσαν μαζί το 2006 το John Bon Jovi Soul Foundation.
1: Ναι.
0: Το οποίο κέρδισε και το βραβείο James Byrd Foundation Impact Award για τα φιλανθρωπικά εστιατόρια που λειτουργεί μέσω προγράμματος. Τι είναι τα J Soul Kitchens? Είναι εστιατόρια τα οποία ξεκίνησαν,
1: ναι,
0: για να ταΐζουν ανθρώπους σε ανάγκη.
1: Σε ανάγκη, έτσι. Ναι.
0: Όμως τα 4 έγιναν, τώρα θα γίνουν μάλλον και 5.
1: Mm-hmm.
0: Όμως εκτός από αυτήν την δραστηριότητα πλέον, μέσα από αυτό το ίδρυμα εξασφαλίζουν στέγη και θέσεις εργασίας. Έτσι, σε ανθρώπους που επίσης
1: δηλαδή
0: έχουν ανάγκη.
1: Εργάζονται και μέσα στα εστιατόρια άνθρωποι που είχαν πρόβλημα
0: αν
1: πριν.
0: Αν υπάρχει και κάτι στο μυαλό τους, του λένε κοίταξε να δεις, έχουμε αυτό, μπορείς να πας εκεί.
1: Βλέπεις.
0: Δεν είναι τέλειο.
1: Καμιά φορά όταν έχεις ένα κοινό στόχο, κρατάει σχέση.
0: Έτσι.

0: Πήγαιναν σε ένα τα παιδιά σου παιδικό σταθμό.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν σε... εκτιμούσες τη βοήθεια αυτών των γυναικών.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και να σου πω την αλήθεια, είναι και πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Γιατί πέραν οτιδήποτε άλλο έχεις να κάνεις με νήπια, βρέφη κτλ. Έχεις να κάνεις και με αυτούς τους μπαμπάδες και τις μαμάδες οι οποίοι είναι και δύσκολοι.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι ωραία ιδέα να σπουδάσεις κάποιος παιδαγωγικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και ιδιαίτερα βοηθός βρεφονηπιοκόμων, όπως είπες εσύ, στις σχολές Α. Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Να πούμε τα τηλέφωνα για όσους ενδιαφέρονται. 210-5279-500.
0: 210-4120-714.
1: Μάλιστα. Και ακόμα πιο εύκολο, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις για τις μουσικές σου.
1: Αυτό το τραγούδι με έχει σημαδεύσει τα καλοκαίρια μου πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη τραγουδάρα. Είναι όμως, παιδί μου, summer song.
0: Κατευθείαν σε πάει στο κύμα σε ένα τώρα.
1: Έτσι. Και μάλιστα από ένα συγκρότημα που είναι συνδεδεμένο με παραλία, με καλοκαίρι, με τους Beach Boys, έτσι.
0: Καλιφόρνια.
1: Έτσι. Και μιλάμε για το Κόκομο. Έτσι. Έχει, λέει, όλα τα συστατικά της υψηλής τραγουδοποιίας τους, μελωδία, φωνητικά, οι Beach Boys.
0: Καλά.
1: Έτσι. Βέβαια δεν είναι ένα good vibration σίγουρα.
0: Καλά.
1: Κυκλοφόρησε 18 Ιουλίου του 1988, καλοκαιράκι, έτσι. Νούμερο 1 στον αμερικάνικο πίνακα επιτυχιών στο Billboard Hot 100,
0: ναι.
1: Μήνες αργότερα. Και μιλάει για δύο εραστές, πρόσεξε, που κάνουν ένα ταξίδι σε ένα φανταστικό μέρος που ονομάζεται Κόκομο. Μ' αρέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ήταν και στο soundtrack της ταινίας που έπαιζε ο Tom Cruise,
1: το
0: κοκτέιλ.
1: Το κοκτέιλ, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μη

0: Πως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα.
1: Καφέ Μέλι.
0: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
0: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
0: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από

0: Ένα αρτοποιείο.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω
7: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Στην ασφαλτό κουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

από το νερό ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να

οργή που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσε ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών.

0: Κεβών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

να με κλέξετε. Τραγώ για τις παράτες. Ισόβιο υπάλληλο του ΕΟΤ Αριστοφάνη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

βράδυ που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει, απ' τα γιάζει.

μαύρες γκρίζες όλες μες στο φως σου. Χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σημαντική δήλωση και πολύ ενθαρρυντική δήλωση. Ξέχασα να σας πω από χτες ότι οι μουσικές που θα ακούμε όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλοκαιρινές, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, όπως αυτό που ακούσαμε χτες και αυτά που θα ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη εντάξει με τον άλλον, και την Παρασκευή, επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ πριν τις διακοπές. Είπαμε να βάζουμε καλοκαιρινά άσματα και διαλέγουμε σε διάφορες βερσιών καλοκαιρινά άσματα. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο οποίος μας λέει, ποιο είναι το πιο σωστό κόμμα, το πιο κατάλληλο κόμμα για να μας πάει παραπέρα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι είχαμε καταλάβει. Προφανώς αυτό είναι το πιο σωστό κόμμα, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχουν και κακώς κάνουμε εκλογές, το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά. Να πάμε κατευθείαν στη βασιλεία των Μητσοτάκηδων, έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Κάποιες δεκαετίες κυβερνάνε Μητσοτάκηδες με κάτι διαλύματα Καραμαλίδων και Παπανδρέιδων. Οπότε Μητσοτάκης καλύτερα. Και ο Μητσοτάκης είναι και ειλικρινής, είναι και έντιμος, δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Μπράβο!
3: Этот марш не смолкал на перронах, в дни, когда полыхал горизонт.
0: И ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο.
3: С ним отца в наших дымных вагонах поезда увозили на фронт.
0: Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
2: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
0: Και αυτά που σας είπαμε, τα κάνουμε!
1: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο. Με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη. Ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
1: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
0: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
4: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους.
5: Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού.
4: Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
5: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
1: Ναι, βαίνει, μειούμενος. Δύο χρόνια. Δηλώσεις δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις. Γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως. Όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
6: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
1: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές. Θα παγώσουν εκεί, στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
7: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
8: Μπράβο!
7: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό. Ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούνε. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατακαλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
9: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνε Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
10: Γιατί έπαιξε ρόλο Άδωνε Γεωργιάδη στην παράτασή σας?
9: Το να νομιμοποιείται και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένεται η παρουσία ενός ακροδεξιού ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιόν του και να τους ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιες και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος της, που ανήκει υπό τη Δημοκρατική Αντιπολίτευση.
10: Αυτό, ξέρετε,
9: δεν δικαιολογείται ακριβώς.
1: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδόρα Τζάγκρη, η οποία Θεοδόρα Τζάγκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέραν μνημόνια. Και κόψανε μισθούς συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί. Και κόβανε μαζί. Ιδίω. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Πού να θυμάμαι, δεν θυμάται η ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει αυτά η Τζάκρη. Τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
8: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
1: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά. Πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
9: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
10: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο.
9: Πω,
10: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
9: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα. Που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορα υπέστη ο κύριος Κασελάκης στο Μπουζουξίδικο και μόνη τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσαν οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση.
1: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
9: Και εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι πραγματικά, ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: εσύ κι εγώ.
1: Στεφανάκο.
0: Με δημαργό.
2: Φάρλι.
0: Νύχτα περπατήσαμε μαζί.
1: Το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
0: Εγώ κι εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
0: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
0: Εσύ κι εγώ.
1: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
0: Με δημαργό.
1: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
0: Πάνω σε μια ρο.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
0: Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά.
1: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
0: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργώστε. Άμα λέει οργώστε την έχασε, την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γύρω λόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα στον εξάμηνο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση. Όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Ιουνίου του εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
1: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ναι, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα Πάντα και πρωτεύω για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Mm-hmm. Γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού. Του σοσιαλισμού.

0: Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται. Του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξεις, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία. Νομίζω δεν δίνει κανείς. Ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που τη βγάζουν πάντα πρώτη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρχει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούν να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν. Τις ίδιες τροπολογίες περνάνε, από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: το Πορευκό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχει αριστερού στόχου. Και δεν πα κατευθείαν να του πετύχει ω αριστερά αυτού του στόχου. Πρέπει να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβει μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερο, φιλελεύθερο και μετά για να καταφέρει αριστερού στόχου. Δεν πειράζει. Α μην καταφέρει αριστερού στόχου. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρα, είναι ο Ανδρουλάκη. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερού στόχου. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και γκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές, ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από πού έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε πού ήταν. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 114.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο! Η κόρη μας. Η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα. Όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει, τα γυρίσετε.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
0: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανόδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό, φαντάζεσαι.
1: Να μήπως να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε τη ψώα, θα πα.
1: Ναι, πού έπα.
0: Πώ θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
0: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και το που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον έναν άλλο σύντροφο. Από ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
0: Από πού συντρώθει, από πού προέρχεται. Αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στέλνει.
1: Συντρώθει με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
3: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, σαν του τα λέει.
4: Αλλά τι, σέρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα.
4: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα.
4: Έχουμε κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν, και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχεις, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
5: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
4: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, πάνε... είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
5: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
6: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
8: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
6: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
6: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
6: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
6: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή, ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
6: 1-0. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
6: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια.
9: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης, που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, από τους καλύτερους νέους, να πω, να το πούμε νέους, από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη, μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του, και ήρθε και τι έχουμε, κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια συνέντευξη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
2: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ. Ή πέφτω έξω, κάνω λάθος.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Ούτε γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
2: Ναι.
3: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμένα βασικά ζητήματα.
2: Βέβαια.
3: Στην ναι. ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο, δηλαδή, καθημερινά, ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμένα.
2: Και δεν είχαν όμως. Και δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
3: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ. Ναι, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
2: Ήταν ευχάριστο.
3: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από. Παραπατρίζεται, μάλλον, ναι. και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει. Έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
2: Ναι.
3: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
2: Το
3: δηλαδή,
2: πιστεύω,
3: αλήθεια είναι μια ιστορία. Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτη πολυτεχνείο, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
2: Γιατί δινόντουσαν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ
3: σε όλους.
2: Καλά.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπούδαζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
2: Ναι.
3: Σίγουρο αυτό.
1: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, η νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, ήταν ανελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι, γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και η μία πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω-τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι. Και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
2: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
3: Θέλει κόπο πολύ.
2: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
3: Ήμουν πάρα πολύ μικρός.
2: Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
3: Ναι.
2: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
3: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
2: ναι.
3: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι. Mm-hmm.
1: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα, Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό», και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: είναι ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσαμε στην αρχή με τη φωνητικό στα 30 Φιλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Αλλά ως τώρα μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
1: Απαντάω
2: με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Κανείς. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
5: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
5: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
5: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πες.
1: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
2: Ναι.
1: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Εντάξει.
1: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
6: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
1: Πρόσκληση, αν δεις.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
7: Ναι.
2: Λέγεται.
7: Αποστολή.
2: Ναι.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
2: Ναι.
8: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
7: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
7: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
7: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
7: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες.
7: Τι άλλο να θέλω να πω.
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
9: Ναι, χαίρετε ραδιοπαραπολιτικά, εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
9: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκι.
2: Μη λέτε πολλάκι, είναι ευαίσθητη περίοδος.
10: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω!
9: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
9: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η θρησκεία, τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
9: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
9: Αλλά και η σημερινή επιστήμη, και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
9: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
9: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουνε. Ρόμπερτ Μπικελόου, Aliens Among Us. Και εκείνο άνθρωπο που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix.
9: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του NASA.
2: Α, δεν γίνεται όμω να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνόμασταν, κάπου το. Α, το χέρι του, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση. Καρούμπαλο μεταξύ των δύο. Και είναι σωστή ώρα, νομίζω, τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
11: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
12: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν, το Πασόκ μπορεί, με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε, ο λαός θα αποφασίσει, είναι και όριμος, δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί άραγε, ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
12: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω, καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες. Όχι, δεν είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχειριστεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτάκια κτλ. Και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και του αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ άλλα και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
13: Έλα. Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τον delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
13: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
13: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
14: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
13: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι ντελιβεράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο ντελιβεράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παραθυνα έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί, μπες από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και δουλεύουν όλα αυτά.
15: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
15: Λοιπόν, να εδεκτώσω για τους ντελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
16: Πώς οι ντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
15: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των ντελιβεράδων.
2: Δεν νομίζω, όχι.
15: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
15: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ ντελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Τελιβεράδες οι οποίες φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές του σχολείου που ήταν τελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά τον delivery. Τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
17: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
2: Ναι.
17: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
18: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης... Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
18: Μπράβο. Πρώτον, τα ρήφα.
2: Ναι.
18: Να σου πω, όταν το βάλει να του πει. Τα Τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι, την κάλπη.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Μα ναι, εδώ.
21: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: Διάβλος Radio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι
1: Ιούλιος.
0: Καλό
1: μας μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Έτσι, ο μέσος μήνας του καλοκαιριού. Ο τσακ μήνας είναι αυτός, Ιούλιος.
1: Τσακ.
0: Τσακ, στη μέση. Τσακ, στη μέση. Έτσι, 1η Ιουλίου σήμερα, καλωσορίσατε, Τετάρτη, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στους ανάργυρους, στους κοσμάδες, στους δαμιανούς.
0: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω σήμερα, εγώ είμαι 1η Νοέμβρη, το έχουμε πει.
1: Και στους μαυρίκιους και τις μαυρικίες.
0: Πες το κι αυτό.
1: Εσύ δεν γιορτάζεις, αλλά υπάρχουν άλλοι κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Εννοείται, κανονικά. Είναι του Ετωλού και του Δαμιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, για να, τα... να είμαστε σαφείς και να τα ξεχωρίζουμε.
0: Λοιπόν, εδώ και σήμερα πρωτομηνιά, έτσι. Και καλοκαίρι, μια χαρά, θα έλεγα.
1: Γνήσιο καλοκαίρι. Mm-hmm.
0: Το 26 φτάσαμε μέχρι εδώ. Εσίως, όχι εσίως. Όχι εσίως.
1: Εσίως δεν το λες,
0: όχι εσίως, αλλά φτάσαμε. Αλλά φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Και μας το όρθει.
0: Λοιπόν, για 2 ώρες μαζί, παρεούλα, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι εδώ.
1: Ξεκινάμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
0: Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Εδώ καλοκαιρινή.
1: Λοιπόν.
0: Δροσίζει από σήμερα, λέει. Τι να σας πω.
1: Μακάρι.
0: Εσείς το ξέρετε αυτό.
1: Μακάρι. Έχω ένα πολύ κέριο ερώτημα, το οποίο θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Είναι η βλακεία ασθένεια?
0: Και το να θέλεις να κάνεις πόλεμο ασθένεια, το εγώ το θεωρώ. Και η βλακεία μπορεί να είναι ασθένεια. Δεν ξέρεις, μπορεί. Δηλαδή κάποιος γεννιέται άρρωστος. Δηλαδή βλάκας, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: είναι αρρώστια η οποία είναι σαν για όλη τη ζωή όμως.
1: Ο Άλμπερτ Άινστάιν έλεγε: μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Mm-hmm. Και δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο. Mm-hmm. 50 χρόνια μετά, ένας από τους επιστήμονες που έχουν εμπλακεί στην ανακάλυψη της δομής του DNA προκαλεί μια θύελλα αντιδράσεων, υπονοώντας ότι η βλακεία είναι τελικά μια γενετική ασθένεια η οποία μπορεί να θεραπευτεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον αυτό σαν άποψη. Μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Ο James Watson, λοιπόν, είχε δηλώσει, και τώρα αναλύονται περισσότερο οι έρευνές του, ότι η χαμηλή νοημοσύνη είναι κληρονομική διαταραχή και ότι οι μοριακοί βιολόγοι έχουν καθήκον να επινοήσουν γονιδιακές θεραπείες ή διαγνωστικά τεστ για την αντιμετώπιση της βλακείας.
0: Πήγα για τεστ εχθές βλακείας, αυτό που κάνουμε το υποχρεωτικό κάθε 5 χρόνια. Γιατί απαγορεύεται να είσαι βλάκας, καταρχήν. Πρέπει να είσαι μόνο έξυπνος.
1: Δεν ξέρω όμως εάν θέλουν όντως να το ψάξουν, να το βρουν και να το αναλύσουν αυτό. Γιατί μπορεί να εξυπηρετεί η βλακεία.
0: Θέλουν για άλλους λόγους. Θέλουν γιατί μέσα από αυτό άλλα πράγματα θα κάνουν στο τέλος. Δεν θα σου φτιάξουν τη βλακεία. Έτσι, θα σου περιορίσουν την ευφυΐα. Είναι και αυτό. Θα το ξέρεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Θα επέμβουν με την άδειά σου δηλαδή. Έτσι, και θα σου λένε είσαι πολύ βλάκας, πρέπει να γίνεις έξυπνος. Μα δεν έχει μα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, δεν μπορεί.

0: Υπέροχη μέρα είναι Τετάρτη σήμερα. Νομίζω εξαιρετική, έτσι ξεκίνησε μοναρική. Από το πρωί και ανεπανάληπτη. Έτσι πάμε σήμερα. Σε πρώτο διάλειμμα. Έρχεται σε λίγα λεπτά να πάρουμε έτσι ένα διάλειμμα, μια τζούρα καφέ, διαφημίσεις που έρχονται και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο.
1: Καλό μας μήνα.
0: Επιβαλλικός μας καταραμάδος εδώ.
1: Να πω και ένα χρόνια πολλά στην ξεδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Την?
1: Την ξεδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Τη Ρούλα.
1: Ναι,
0: έχει γενέθλια ή γιορτή. Α, Αργυρό, από το Αργυρούλα, Ρούλα, ναι. Μάλιστα. Οκ, okay. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν,
0: αφού μας ακούει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η ματιά μας το σαν σήμερα.
0: Ήρθε η ώρα σαν σήμερα.
1: Πρώτη Ιουλίου. Το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου είχε καλέσει τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Ιουλίου.
0: Και μυαλό δεν βάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, ναι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει.
1: Έτσι,
0: το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο. Η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο. Έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος άμα έχεις φίλους. Είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος σου, και διαφορετικό το να έχεις φίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα, με αυτά που διαβάζουμε εδώ και λέμε, ότι δεν θα έχουμε χρόνο για κάτι άλλο. Θα δουλεύουμε και μετά θα κάνουμε εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Τι θα κάνεις το απόγευμα? Α, σήμερα έχω αυτή την εξέταση.
1: Εξέταση βλακείας.
0: Τη συγκεκριμένη, αλλά έχουμε και άλλες εξετάσεις. Έχουμε για COVID, έχουμε για AIDS, έχουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα χαλάμε το χρόνο μας για να εξεταζόμαστε. Έτσι, στα ίσα που θέλει δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, διάλειμμα στο και ακριβώς της ώρας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, έχουμε ακόμα μια ώρα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εδώ με μουσικές. Έβιβαλή, Κόσμας και Τραμάδος μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε και αυτό, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Χαιρετισμούς και στην Σία και στον Ηλία. Έχω να δώσω χαιρετισμούς.
1: Δώσε, δώσε.
0: Φρεσκότατος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε όλα.
7: Εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς.

0: Συνδέεσαι με τη Διεθνή Αγορά Εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Πάλι. Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Από τη μία μπορούμε να δούμε την τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει προκύψει και στη χώρα μας. Έτσι μάνι τον τελευταίο καιρό με αυτές τις φωτιές που είχαμε, έχουν καεί πάνω από 50.000 στρέμματα, έτσι, με όλα αυτά τα παρήφημα εργαλεία έτσι, που έχουμε προστασία, τα οποία μάλλον δεν κάνουν και πολλά από ό,τι φαίνεται. Και από την άλλη έχουμε κάτι το οποίο, Εύη μου, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει και αν το έχεις ακούσει, αλλά εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ, ασχέτως και αν δεν είναι Ελλάδα, είναι μια γειτονική χώρα. Στη Βουλγαρία λοιπόν έγινε τις προηγούμενες μέρες μια ανακοίνωση ότι τα δάση, έτσι, έχουν τριπλασιαστεί.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία. Είναι γειτονική χώρα, βοηθάει αυτό, σου έλεγα, ειδικά τα μέρη προς τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Αλλά εμένα αυτό μου ακούγεται αισιόδοξο, δηλαδή κάποιοι, όχι εμείς, αυτό ήταν λίγο δύσκολο, έτσι, αλλά κάποιοι άλλοι το παλεύουν και το έχουν πετύχει. Και εγώ ας μην πιστέψω το τριπλάσιο των δασών. Ένα διπλάσιο να υπάρχει, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ σε αυτήν εδώ τη χώρα που δεν έχει κρατήσει πράσινο ούτε αυτά που καίει. Το έχω πει πόσες φορές, έτσι, υπάρχουν μέρη τα οποία κάηκαν το 1980 εκείνη τη δεκαετία. Υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που δεν το έχουν ζήσει αυτό. Βλέπουν ένα γυμνό τοπίο και νομίζουν ότι αυτό ήταν φυσιολογικό. Και εγώ το έχω ζήσει κατά πράσινο. Είμαι λίγο παλιότερος από τους 30. Οπότε το έχω ζήσει κατά πράσινο, με δάση. Περνούσες δηλαδή από το δρόμο και έπεφταν τα δέντρα, τα πεύκα και όλα τα υπόλοιπα σχεδόν μέσα στο δρόμο και περνούσες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό μάλλον το κράτος το θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναδασωθεί πλέον. Γιατί βλέπω και 5-6 σπίτια να έχουν ξεπεταχτεί. Λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί στη Βουλγαρία. Έτσι, έχουν διπλασιάσει τουλάχιστον, να μην σου πω, η ανακοίνωση λέει τριπλασιάσει τα δάση της Βουλγαρίας τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Άντε και στα δικά μας.
0: Ναι, καλά.

0: Εδώ είναι που κατεβαίνουμε με τον ανάλογο βηματισμό, έτσι, mm-hmm. χορεύοντας.
1: Προηγουμένως το χαλάκι ήταν σαν αυτά τις ελληνικές ταινίες που βλέπεις σαν σπρώμαυρες, mm-hmm. που ο άλλος είναι μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγεί. Κουνιέται συνέχεια το τιμόνι, δεν έχει ανακατευτεί ολόκληρο το αυτοκίνητο. Κουνιέται και έχει αυτή τη μουσική από πίσω. Έτσι, πολλές ελληνικές ταινίες έχουν jazz υπόκρουση από, mm-hmm. από κάτω, δεν το έχετε προσέξει. Κάποιοι ίσως.
0: Λοιπόν, μου έλεγες προηγουμένως για τη mm-hmm. Βουλγαρία, mm-hmm. που έχουν αυξηθεί τα δάση της. Και ο Έλον Μάσκ καταπολεμάει την υπογεννητικότητα.
1: Τι εννοείς? Με ποια σύζυγο, δεν το λες τώρα. Με ποια περαστική?
0: με τη Σιβόν Ζήλης.
1: Δεν σε ρώτησα για το όνομα. Λέω πω το νούμερό της, πες μου.
0: Είναι το τρίτο παιδί με αυτή.
1: Ναι, αλλά το νούμερο γενικά, πόσες είναι γενικά? Δηλαδή έχει κάνει 12 παιδιά με πόσες, ρε παιδί μου? Αυτό είναι το ζήτημα. Να ξέρουμε.
0: Τώρα, εντάξει, με βάζεις ψάξιμο.
1: Έμα αυτό είναι το ζήτημα. Καταλαβες. Καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι? Μια χαρά.
0: Εντάξει, φίλε, 12 παιδιά.
1: Γιατί, καλό είναι, γιατί δεν είναι κακό.
0: Αυτός 12 μπορεί μασκάκια. Να κάνει,
1: εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει τα 24 σίγουρα με αυτούς τους ρυθμούς. Και γιατί όχι, αφού μπορεί, γιατί να μην το κάνει? Είναι οικονομικό το ζήτημα,
0: ναι,
1: από ένα σημείο και μετά.
0: Προφανώς και μπορεί.
1: Είναι οικονομικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι για λόγους οικονομικούς δεν μπορείς να κάνεις δύο παιδιά, ας πούμε. Αλλά για να κάνεις πάνω από 12 είναι διαχειρισμό. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε άλλους ανθρώπους. Δεν τα βγάζεις πέρα δηλαδή μόνος σου.
0: Εννοείται.
1: Φαντάζομαι να ξέρεις κάτι της μαζί, 4-5. Λόγω ηλικίας, δηλαδή από 0 έως 3 ετών, ξέρω εγώ. Έτσι κι αλλιώς δεν τα κάνει με την ίδια γυναίκα, οπότε θα μπορούσε να έχει 5, ας πούμε. Και κανένα δίδυμο ίσως, αλλά θα μπορούσε να έχει 5.
0: Με έχει πιάσει ζάλι, σε
1: παρακαλώ.
0: Με 5
1: διαφορετικές γυναίκες σε 3 χρόνια, μια χαρά ακούγεται. Εντάξει, okay. Εγώ θυμάμαι από παλιότερες συνεντεύξεις ότι ο Elon Musk έχει πει ότι το να γεννάς παιδιά είναι η δύναμη. Και γι' αυτό κάνει παιδιά. Είναι η δύναμή σου. Το μέλλον σου, πώς να σου το πω. Εγώ αυτό το πιστεύω. Είμαι μαζί του σε αυτό. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω και τρίτο, θα το έκανα. Άνετα.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να έχεις και τα χρήματα να το ζήσεις.
1: Εντάξει,
0: να
1: τώρα...
0: μην δουλεύεις όλη μέρα για να βγάλεις τα έξοδα.
1: Εντάξει,
0: τα βασικά.
1: Τώρα εμείς οι φτωχοί, πλεμπαίοι, σε σχέση με τον Elon Musk, θα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Μπορεί αυτό να σου δίνει χαρά.

σε λίγο πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media με τα ονόματά μας, μας βρεις εκεί να επικοινωνήσεις. Έτσι, έχουμε εδώ ευχές για καλό καλοκαίρι. Άλλοι μας λένε, ας πούμε, δίκιο έχεις, πετάγεται ο ένας. Έτσι, εδώ μας λένε, ας πούμε, ότι όλο το καλοκαίρι θα δουλεύουμε γιατί είναι δουλειά μας. Αυτή δεν πρόκειται να κάνουμε διακοπές εμείς. Κατάλαβες, έχει ο καθένας, εμείς και εμείς εδώ θα είμαστε. Έτσι, εν μέρη θα κάνουμε διακοπές, εν μέρη όμως θα είμαστε εδώ καθημερινά, αυτό σου λέω. Μετά από την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές. Μετά την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές εμείς. Δηλαδή, τελειώνει η εκπομπή και μετά πηγαίνουμε για βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο Τετάρτης. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Τετάρτη που λέει ότι δροσίζει. Έτσι, θα δροσίζει μέχρι την Παρασκευή, λέει.
1: Θα δροσίζει.
0: Θα δροσίζει, θα πέφτει η θερμοκρασία κάθε μέρα και από λίγο. Έτσι. Λοιπόν,
1: χρειάζεται και αυτό.
0: Κόσμος και Δραμάτος Έβιβαλη εδώ.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Δεν ξέρω αν εσένα σε έχει απασχολήσει ποτέ το τατουάζ. Το να πας να κάνεις.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ναι, με έχει απασχολήσει.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας καλλιτέχνης τώρα που του έχουν πάρει συνέντευξη και εξηγεί ποια είναι τα πιο επώδυνα σημεία για να κάνεις τατουάζ.
0: Επώδυνα στον πόνο εννοείς.
1: Ναι, δηλαδή, επώδυνα. Σημεία τα οποία, εάν τα επιλέξεις δηλαδή για να κάνεις το τατουάζ σου, θα πονέσεις περισσότερο από ότι αν το έκανες κάπου αλλού.
0: Θα πονέσεις την ώρα που το κάνεις το τατουάζ ή μετά που θα το βλέπουν οι άλλοι και θα σε χτυπάνε?
1: Όχι, την ώρα που θα το κάνεις. Λοιπόν, θες να σε ενημερώσω για να ξέρεις?
0: Γιατί όχι.
1: Κοίτα, στο νούμερο ένα, που δεν νομίζω ότι θα το επέλεγες εσύ, είναι τα γεννητικά όργανα.
0: Πάνω. Κάτσε, αυτό είναι θέμα για αύριο, δεν είναι θέμα για σήμερα. Αλλά πάνω εννοεί τώρα.
1: Ναι, είναι από τα πιο επώδυνα λόγω του μεγάλου αριθμού νευρικών απολύξεων, ναι, στην περιοχή.
0: Και μετά που θα είναι άχρηστα από κάποια ηλικία και μετά, τι θα γίνεται δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Επίσης το δέρμα είναι πολύ λεπτό σε εκείνη την περιοχή.
0: Ναι, πάμε ισχύοντα παρακάτω, εντάξει, οκ, το καταλάβαμε.
1: Η μασχάλη.
0: Μέσα.
1: Ναι, μέσα.
0: Στις τρίχες.
1: Εντάξει, κάνεις αποτρίχωση.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, εκεί μέσα, εκεί, σε εκείνο το σημείο.
1: Εκεί και περιμετρικά.
0: Τι να το κάνεις δηλαδή εκεί μέσα, το τατουάζ, δεν ξέρω δηλαδή. Δηλαδή, θα κάνεις τατουάζ κάποιο κουκλάκι που θα κλείνει τη μύτη του, τη βρωμάει. Και ασκώνεις στην ματσκάλη και θα φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τα πλευρά. Ναι. Εδώ, στα πλαϊνά, που πολλοί κόσμος κάνει. Είναι πολύ λεπτό το δέρμα στην περιοχή. Και όταν η βελόνα του τατουάζ χτυπάει στα πλευρά, προκαλεί οξύ πόνο, γιατί δεν υπάρχει αυτό που θα πούμε και το δέρμα χοντρό και κρέας σε εκείνα τα σημεία. Λοιπόν, αγκώνες και γόνατα.
0: Να. Δεν έχει μείνει και δεν μένουν και πολλά σιγά σιγά, αρχίζει και περιορίζεται.
1: Αγκώνες, γόνατα.
0: Ναι.
1: Και γενικά σου λέει τώρα τα χέρια και τα πόδια.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποια στιγμή είχα συζητήσει, ξέρω και εγώ, είχα σκεφτεί να κάνω κάτι σε σημείο που δεν φαίνεται είναι εμένα, αλλά όχι.
1: Εδώ, ας πούμε, κοντά στο στήθος, δεν σε πειράζει.
0: Ενώ κοντά
1: στο ποπό, άμα θες να
0: κάνεις. Στον ποπό να το βλέπουν οι άλλοι, όχι, δεν θέλω. Αλλά, ενώ κοντά στα, αλλά όχι. Εκεί ακριβώς. Κατάλαβες. Ένα όμως αντίστοιχο θα έκανε και ο άλλος, ας πούμε. Η άλλη πλευρά.
1: Στην κοιλιακή χώρα, χαμηλά, ας πούμε, δεν θα πονέσει τόσο πολύ που έχει πιο πολύ λίπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε ενημέρωσα πάντως. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει πολλές φορές και έχουμε δει αυτή την λίστα Taste Atlas, έτσι, που κυκλοφορεί για διάφορα πράγματα πάνω στη γη και ορίζεται συνήθως από τους αναγνώστες. Έτσι, αυτή τη φορά δημοσιεύτηκε μια λίστα από τα καλύτερα και τα πιο διάσημα μπισκότα στον κόσμο.
1: Α, μπισκότα.
0: Βεβαίως, μπισκότα και όλα αυτά τα οποία μοιάζουν με μπισκότα, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε, έχει η Ελλάδα μέσα μπόλικο πράγμα, έτσι δεν έχει ένα-δύο δηλαδή, έχει 4-5-6 στα 100 πρώτα λέμε τώρα. Το πιο γνωστό, το πιο διάσημο είναι τα μελομακάρονα, στη θέση νούμερο 5, παρακαλώ. Έτσι, ετοιμαστείτε, τρέχουν τα σαλάκια. Τώρα να δούμε την πρώτη τετράδα. Σκωτία στην πρώτη θέση, Αλγερία στη δεύτερη θέση, Αργεντινή στην τρίτη θέση, Ολλανδία στην τέταρτη. Έτσι, είναι η Αργεντινή στην τρίτη θέση, είναι ένα σαν κουραμπιές. Μικρό κουραμπιεδάκι φαίνεται αυτό από την φωτογραφία. Έτσι, Ολλανδία είναι ένα το οποίο είναι βάφλα με καραμέλα, είναι λίγο πιο διάσημο, δηλαδή το ξέρουμε, το έχουμε φάει λίγο πολύ.
1: Είναι
0: το Ολλανδικό.
1: Σαν αυτά που τις βάφλες με καραμέλα που βρίσκουμε και έτοιμες σε σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι μπισκότο. Είναι μπισκότο, είναι λεπτούλι μπισκότο. Λοιπόν, πέμπτη θέση όπως είπαμε τα μελομακάρονα από Ελλάδα. Επίσης η Ελλάδα έχει τα αμυγδαλωτά στο νούμερο 11. Έτσι, τα... Δεν το βγάζω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά. Τα έχω γράψει εγώ, αλλά δεν τα διαβάζω τώρα.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Μουστοκούλουρα, μουστοκούλουρα στη θέση νούμερο 13.
1: Έτσι,
0: και δεν είμαι και γιατρός. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 13 τα μουστοκούλουρα από Ελλάδα. Κουραμπιές στο νούμερο 53. Πήγε πολύ πίσω ο κουραμπιές. Στην θέση νούμερο 72 είναι τα μανούλια ή κάπως έτσι, από τη Χίο.
1: Τα μασούρια.
0: Μασούρια, ναι. Τα μασούρια από τη Χίο. Είναι στην θέση νούμερο 72.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αύριο Πέμπτη όμως εδώ, συγκεντρώσου γιατί έχουμε πολύ σεξ αύριο.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε, δεν το χάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Όσοι μπορείτε βουτιές, ξέρετε τώρα σε πισίνα, σε θάλασσα, εσείς ξέρετε που σας αρέσει καλύτερα και που μπορείτε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά πολλά φιλιά από εμάς.

0: Ναι, δύο.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλες και όλους. Yeah, μπήκαμε στον Ιούλιο. Πολλές και πολλοί ίσως ετοιμάζονται για διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, τώρα
1: μη
2: κοίταξε.
1: Μου γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
2: Κοίτα, όταν λέμε διακοπές,
1: ναι,
2: εντάξει,
1: λίγες, μετρημένες.
2: Αλλά ακόμη και αυτό το 15ήμερο ή 10 μέρες, παιδιά, στο χωριό, ας πούμε.
1: Ή το συζητάς.
2: Είναι, τι να λέω.
1: Είναι
2: τώρα
1: ένας μήνας ψυχοθεραπεία.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μήνα, είπαμε.
1: Είπαμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός μαζί σας, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: αυτό που το διαβάζω μ' αρέσει. Mm. Δεν μ' αρέσει όμως γιατί δεν αναφέρεται στην Ελλάδα.
1: Θα έρθει και σε εμάς.
0: Μακάρι, Παναγία μου.
1: Θυμάσαι παλιά που όλοι όσοι ερχόντουσαν στα παιδάκια πηγαίνανε βιβλία δώρο.
0: Μάλιστα.
1: Last year.
0: Ναι.
1: Όμως. Το ποσοστό παιδιών που έχουν αρχίσει ξανά να απολαμβάνουν την ανάγνωση μέσα από τα βιβλία, μιλάω πάντα, ναι, ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Και σύμφωνα με την έρευνα του National Literacy Trust, στη Μεγάλη Βρετανία τώρα αυτό, ναι, έγινε από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο αυτής της χρονιάς, συμμετείχαν πάνω από 125.000 παιδιά από 5 έως 18 χρονών. Το 36% δήλωσε ότι απολαμβάνει την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ το 2025 ήταν το 32%. Μιλάμε τώρα για μια χρονιά, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είδες.
0: Μπράβο τα Βρετανάκια.
1: Έτσι, και είναι η πρώτη άνοδος από το 2021, όπου τα νούμερα βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
0: Μπράβο.
1: Για να μην μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Να και κάτι που κάνουν Βρετανοί.
1: Πάρτε κανένα βιβλίο δώρο.
0: Ναι. Αξίζει να το, έτσι, να το δούμε και
1: έτσι, εμείς. Όχι μόνο κομπιούτερ.
0: Τώρα βέβαια μου μιλάς εσύ για διάβασμα και τόνα και τα άλλα. Εγώ θα σου μιλήσω για πραγματικά πολύ σπουδές.
1: Ναι.
0: Για πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α, έτσι, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, online ή διαζώσεις φοίτηση, AI εργαλεία και προνομιακά δίδακτα.
1: Και μπορεί να τα εξασφαλίσει κανείς αυτά καλώντας είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή μ' αφήνεις πάντα στα εύκολα, έτσι, www.eekalpha.gr, παιδιά.

0: Θυμάσαι τη Δευτέρα που λέγαμε για τη μικρή τη Σκάιλι.
1: Την κόρη της, του Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Και τη Βικτόρια. Τη Χάρπερ.
0: Βικτόρια Μπέκαμ, ναι, συγγνώμη, όχι τη Σκάιλι, μην όχι, συγγνώμη. Ναι. Έχουμε τώρα και άλλη πιτσιρίκα.
1: Για πες.
0: Αυτή βέβαια μας έχει απασχολήσει, γιατί έχει ξεκινήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία.
1: Από τα 9.
0: Ναι, από μικρό παιδί
1: από
0: που
1: μικρό
0: λέμε.
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Κυριολεκτούμε. Και είναι η Northwest των Καρντάσιαν.
1: Τη χορηγού. Ναι,
0: έτσι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά τη πριν από 15 μέρες.
1: Αλήθεια.
0: 15 Ιουνίου, να ζήσει το κοριτσάκι.
1: Βεβαίως.
0: Θα ξεκινήσει, λέει, περιοδία Molly X North Kimokawai Tour.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα σωστά.
1: Ναι,
0: Molly X North Kimokawai Tour. Με τη ράπερ και τραγουδίστρια Molly Santana.
1: Α, είναι η Molly και ναι. η North.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Dallas θα ξεκινήσουν σε περίπου ένα μήνα, 5 Αυγούστου. Θα περάσουν όλες τις πόλεις των ΗΠΑ,
1: ναι.
0: και το Χιούστον και τη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη και το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο. Μωρ, πώς θα αντέξουν αυτά τα κοριτσάκια.
1: Εκείνες θα πάνε, ο κόσμος θα πάει.
0: Θα ταξιδέψουν, λέει, και βορειότερα στο Τορόντο.
1: Α, θα πάνε και Καναδά.
0: 14 συναυλίες που θα τελειώσουν πρώτα ο Θεός τέλος Αυγούστου στο Λος Άντζελες.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: 13 χρονών το κορίτσι που
0: πώς
1: θα γυρίσει
0: αντέξουν,
1: όλη
0: ρε,
1: την
0: παιδιά.
1: Αμερική. Θα είναι κανένας μαζί της ή θα την αφήσουν να πάει με τους τεχνικούς.
0: Τι
1: να ξέρω.
0: Να σου πω, δεν ξέρω. Θες τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακουστώ οπωσδήποτε και δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Σωστό.
0: Εμένα, παιδιά, αυτό το πράγμα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Αλλά τέλος πάντων, δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Ναι, είναι και δικό μας παιδί.
0: Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου τράβηξε το μάτι.
1: Σου το τράβηξε, ε?
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κυρία Ελληνίδου, την ξέρεις, είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα, okay, και τα λοιπά, η οποία ήταν και πρόσφατα στα MAD.
1: Α, στα MAD Awards.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, στις συνεντεύξεις που δίνονται, της κάνανε την ερώτηση ποια διάσημη γυναίκα δεν θα γούσταρε να είναι παρέα με τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε, δεν ξέρω, μου βάζετε δύσκολα, παιδιά, να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Τώρα αυτό το λίγο πιπεράτο δεν θα δώσω.
1: Α, το ξέρε ότι θα το πει το λίγο πιπεράτο.
0: Ναι, δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γιατί λέει, οι άντρες την πέφτουν περισσότερα.
1: Α, η καιρή αλαήθη.
0: Ρε εσύ, κάτι ξέρουν αυτοί και το λένε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το έχεις δει εσύ αυτό που να γίνεται ποτέ?
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτά τα βγάζω στην εκπομπή.
1: Όχι,
0: εγώ
1: λέω, μήπως το έχει δει.
0: Αν μου συμβεί εμένα δηλαδή.
1: Μήπως το έχει δει η Ρία Ελληνίδου, για να λέω. Και
0: ξέρω,
1: κρατάει τα
0: πω
1: ρούχα τη σαν τα κοιτάμιξα.
0: Αλλάζουν τα πράγματα και εμείς είμαστε στην κοσμάρα μας.
1: Μη συζητάς τώρα, εμείς είμαστε ακόμα στο φλερτ.
0: Έτσι.

0: τα λάθη που κάνουμε όταν είμαστε στην παραλία με το σκύλο μας, θα πάμε και στις γάτες. Μην
1: θα
0: αφήσουμε
1: πάμε
0: παραπονεμένους στους γατογονείς.
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πούμε σήμερα, ναι, είναι μια διευκρίνηση, ναι, γιατί γίνανε πολλές ερωτήσεις για αυτό που είπα,
0: ναι,
1: ότι πρέπει να πλένουμε το σκύλο μας τις πατούσες με νερό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου είπανε, μου στείλαν όμως μήνυμα και είχαν δίκιο, ότι υπάρχουν και μορομάντιλα, ειδικά μορομάντιλα τα λέμε εμείς, αυτά, ναι, τα υγρά μαντιλιά, που είναι ειδικά για σκύλους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί είναι υποαλλεργικά, ειδικά για το δέρμα τους.
0: Okay.
1: Τα κανονικά μορομάντιλα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
0: Έτσι.
1: Άρα επαναλαμβάνω για να είμαστε ok με όλους, ότι ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι μετά από την παραλία, ή χρησιμοποιείτε νεράκι αν έχετε αυλή, αν έχετε πιλωτή, είτε μια βρεγμένη πετσέτα με νεράκι καθαρό, είτε τα μαντιλάκια ειδικά για σκύλους, για τις πατουσίτσες τους αν είναι μικρόσωμα, γιατί αν είναι μεγαλόσωμα θέλετε ένα κουτί τη φορά.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, αυτό εκτός του ότι δεν λερώνει το σπίτι,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο,
1: δεν τα βοηθάει να μην φάνε άμμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Πόσα μαθαίνει κανείς λοιπόν, όμως πολύ περισσότερα μπορεί κανείς να μάθει, φιλενάδα, για σπουδές προπονητικής και αθλητικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βολή, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπι.
1: Α, μαν, κουράστηκα.
0: Πολλά, έτσι. Και προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, μπορείτε να τα μάθετε όλα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-5279-500 ή
1: στο 210-9640-117
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Η σοβαρή στιγμή της εκπομπής πάντα είναι κάπου εδώ.
2: Κάτι ξέρω εγώ που λέω. Ναι. Ότι η Βασιλεία Πέτρου είναι για τη σοβαρότητα.
1: Εντάξει, για αυτά που λέει, έτσι.
2: Έτσι.
1: Μια χαρά κοπέλα είναι.
2: Μια χαρά κοπέλα.
1: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε.
3: Γεια σας και από μένα. Οι πληροφορίες μας έρχονται από την Αυτεμπορική. Βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι ερευνητές εντόπισαν κάτι που αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο μανιτάρι κολλημένο στην κάτω πλευρά ενός φύλου. Σε πιο προσεκτική εξέταση, όμως, αποδείχθηκε ότι η παράξενη αυτή ανάπτυξη ήταν στην πραγματικότητα ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος αράχνης. Η ανακάλυψη αποκάλυψε μια μορφή καμουφλάζ που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στις αράχνες. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Ανάλυσης και Αλλαγής Βιοποικιλότητας Leibniz στη Γερμανία, εντόπισε το νέο είδος και δημοσίευσε τα ευρήματά της στην επιθεώρηση Ζουτάξα. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ταξανάουσκια Ουάσκα, μοιάζει πολύ με το καρποφόρο σώμα ενός μύκητα ζιμπελούλα, ενός παρασίτου που προσβάλλει αράχνες. Η ανακάλυψη ξεκίνησε από μια παρατήρηση στην πλατφόρμα επιστήμης πολιτών iNaturalist, όπου χρήστες εντόπισαν ότι αυτό που έμοιαζε με μανιτάρι ήταν στην πραγματικότητα αράχνη, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της επιστήμης πολιτών στη μελέτη της βιοποικιλότητας.

0: κόσμο με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν. Διάβλος Κρήτη. Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ στην πρώτη μέρα του Ιουλίου.
0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Φιλενάδες, έτοιμοι.
0: Πάμε.

0: Εσύ το δούνου του είναι τόσο παλιό.
1: Αυτό δεν σε ξαφνιάζει?
0: Άντε ντε.
1: Μάλιστα. Για δύο πράγματα με ξαφνιάσαν εμένα. Σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1944.
0: Πολύ παλιά.
1: Σε μία σύνοδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ χαράχτηκε η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομική τάξη. Πώς έγινε αυτό?
0: Να
1: ζήσουμε να τη θυμόμαστε.
0: Για πες.
1: Και μας ταλαιπωρεί και μέχρι τώρα. Αποφασίστηκε η σύσταση δύο μεγάλων νέων οργανισμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το ένα που μας ξαφνιάζει είναι ότι είναι τόσο παλιό το ταμείο.
0: Ναι, εσύ το δούνε, το νόμιζα ότι είναι πολύ πιο...
1: Αυτό που με σόκαρε εμένα είναι πόσο πρόσφατη είναι η αντικατάσταση της αξίας των νομισμάτων από το χρυσό στο δολάριο.
0: Α, μέσα πες μας.
1: Κατάλαβες, φίλε μου.
0: Α, μέσα πες μας.
1: Κατάλαβες, φίλε μου, είμαστε 80 χρόνια και κάτι τώρα.
0: Τι μαθαίνει κανείς, ρε φίλε.
1: Α, μπράβο, όχι, για να μην ξέρουν, να μην νομίζουμε ότι είναι όλα τελευταία τώρα πρόσφατα.
0: Τι μαθαίνει κανείς. Τώρα βέβαια το τι μαθαίνει κανείς είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί αν μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, μιλάμε για ανώτερες σχολές α, έτσι. Λοιπόν, και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με δυνατότητα online διαζώσης φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ πάρα πολύ, και οικονομικά, μάλλον προνομιακά δίδακτρα.
1: Οπότε καλούμε στο 210-5279-500
0: ή 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τρίτο ή και τελειώσαμε.

0: Και τι θα φάμε απόψε, φίλε Ελλάδα?
1: Ό,τι μας πεις, ειλικρινά, για την ώρα πολύ ωραία.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα όταν μέσα σε αυτά τα tips είχαμε πει για τα φασόλια γίγαντες σε κονσέρβα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις καλές εταιρείες, καλά
1: διατηρημένα.
0: Ότι τρελαίνουμε περισσότερο από αυτά που φτιάχνω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω και σε κάτι άλλο που τρελαίνομαι επίσης.
1: Για πες.
0: Σαρδέλες κονσέρβα.
1: Α, οι σαρδέλες, φίλε μου, αν είναι καλή εταιρεία, είναι σούπερ.
0: Λοιπόν,
1: δεν το συζητώ.
0: Για απόψε, παιδιά, ζυμαρικά με σαρδέλες.
1: Ναι.
0: Μακαρονάκι ολικής. Παρακαλώ να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Σαρδέλες κονσέρβα. Τρελαίνομαι. Ελιές καλαμών. Κρατήστε με. Ψητές πιπεριές.
1: Άπα, μην το συζητάς.
0: Και φέτα.
1: Τέλειο, που νομίζουν πολύ ότι φέτα δεν πάει με το ψάρι.
0: Πω ρε φίλε, τι είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν μιλάμε, τι είπε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ένα μικρό tip: τις σαρδέλες στην κονσέρβα δεν τις αφήνουμε ολόκληρες.
0: Τις
1: ανακατεύουμε και τις κόβουμε σε κομμάτια.
0: Έτσι.
1: Να ανακατευτεί με το μακαρονάκι.
0: Έτσι. Εκεί είσαι τέλεια.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αν δεν είναι μόνο το Buckingham.
1: Μην το συζητάς. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ειλικρινά, περνάνε και αυτοί οι τραγικές στιγμές.
0: Τραγικές στιγμές.
1: Μα τώρα περίμενε. Πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι η Νορβηγία έχει βασιλική οικογένεια, το θυμάσαι?
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Εμείς οι δύο μόνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι γνωστό. Τέλος πάντων.
1: Η Νορβηγική βασιλική οικογένεια, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από λίγες μέρες με τα εξής δύο πράγματα μέσα στο ίδιο 24ωρο.
0: Χρωστούσε το δάνειο του σπιτιού.
1: Ναι, ναι. Και πήγαν να τους το πάρουν.
0: Για πες.
1: Η πριγκίπισσα Μέτε Μαρίτ ήταν, να θυμίσω παρένθεση, παντρεμένη και χωρισμένη πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Okay. Και είχε ένα γιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα γιο.
0: Το λέει.
1: Αυτός ο γιος, λοιπόν, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για δύο περιπτώσεις βιασμού γυναικών.
0: Έλα, ρε.
1: Βιασμού γυναικών που δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν με υγρό μέσα στα ποτήρια.
0: Α, μάλιστα. Αυτά τα γνωστά που
1: δεκάδες αδικήματα, περιστατικά βίας, απειλές, παραβάσεις.
0: Το παιδί δεν το της ζητώ, το παιδί.
1: Και ταυτόχρονα η ίδια έκανε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: αυτό...
1: έχει κυστική ίνωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ίδια μέρα που καταδικάστηκε ο γιος της.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε ο άνθρωπος να πάει να δει την μητέρα του και το απαγόρευσε το δικαστήριο.
0: Τι λες,
1: αλλά αυτό. Είναι τώρα δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Να σου πω, εδώ κολλάει το δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολη καιρή για πριγκίπισσα.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Can't lose if you never play. Can't get let down if you never show.

0: can't get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, είμαι λίγο χαρούμενος, λίγο περήφανος να πω,
2: ναι.
1: Γιατί μέσα από αυτό το διοράκι ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Και αυτό μας το λένε αυτοί που μας ακούνε, έτσι το λέω εγώ προς Θεού.
2: Για όνομα.
1: Ότι μαθαίνεις ρε παιδί μου πράγματα.
2: Κάτι μαθαίνω, εδώ μαθαίνω εγώ που σ' ακούω απέναντί σου παιδί μου, ναι. Να μαθαίνω αυτοί που μας ακούνε απ' έξω.
1: Ούτε οι ανώτερες σχολές άφανα ήμασταν.
2: Μην το συζητάς.
1: Εκεί λοιπόν μαθαίνετε πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα παιδιά. Και για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο δύσκολο και σπάνια βρίσκεις.
2: Άμα θες βρες ηλεκτρολόγο.
1: Σήμερα. Ηλεκτρολόγο, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, ψυκτικό, τεχνικό ανελκυστήρων, παρακαλώ, φοβερές ειδικότητες, έτσι. Λοιπόν, για πες που μαθαίνουμε περισσότερα.
2: Καλούμε στο 210-41-20-7-14. Στον Πειραιά, 210-5279-500 για την Αθήνα ή πολύ πιο απλά www.eka.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο φινάλε που είναι η μουσική ενότητα.
2: Τι έχει για σήμερα?
1: Αυτό το τραγούδι με σημάδεψε πραγματικά. Ήταν ένα καλοκαίρι που εγώ ήμουν βέβαια ακόμη νεαρός.
2: Ναι.
1: Αλλά είχα στο μυαλό μου διάφορα ρε παιδί μου.
2: Για πες.
1: Και όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ το Άφρικα, τον Τότο, ξεχώρισα το Άφρικα, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Ιούνιος του 1982.
2: Α, ήσουν και καλοκαιρινός, φίλε μου.
1: Το Τότο 4, επαναλαμβάνω, ναι. Το άλμπουμ τους, έτσι. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα... Συνεχίζει ρε παιδί μου να παίρνει φοβερές κριτικές αυτό το
2: κομμάτι. Μα είναι τρομερή τραγουδάρα, Σίλια.
1: Είναι μέσα στα 500 καλύτερα όλων των εποχών της λίστας του Rolling Stone, που είναι η πιο τέλος πάντων σοβαρή λίστα και έγκυρη. Και μάλιστα ο κιμπορντίστας, ο Page, ναι. Μαζί με τον Πορκάρο, τον drummer, φοβερή μουσική και οι δύο, λέει ότι το τραγούδι αφορά την αγάπη ενός άνδρα για μια ήπειρο, την Αφρική, και όχι απλώς ένα προσωπικό ιδίλιο που το παρεξηγούν πολύ, εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν...
2: Και μάλιστα νομίζω, ναι, ότι οι στίχοι του δεν αφορούν ζευγάρι,
1: όχι,
2: αφορούν τα προβλήματα της Αφρικής.
1: Σωστό. Το 2012 το Άφρικα κατατάχθηκε από το μουσικό περιοδικό NME στην 32η θέση με τη λίστα με τα 50 πιο εκρηκτικά ρεφρέν.
2: 1000% συμφωνώ.
1: Έτσι,
2: και λοιπόν, αυτοί που θα το ακούσουν θα συμφωνήσουν.
1: Παιδιά, συγκροτηματάρα, γκρουπάρα, από φοβερούς μουσικούς, η Τότο στο Άφρικα δικό σας.

0: Έρχεται να μας βλέπανε τι γινόταν στο στούντιο με το τραγούδι.
1: Να σου πω και κάτι να δηλέψω.
0: Για πες.
1: Είχε κυκλοφορήσει μαζί με το άλμπουμ,
0: ναι,
1: μια πολύ ειδική, πολύ limited συλλογή του Άφρικα, του τραγουδιού δηλαδή, σε picture disc. Δηλαδή είναι η Αφρική,
0: ναι,
1: όπως είναι και στο εξώφυλλο η Αφρική, ο χάρτης,
0: ναι,
1: και είναι χαραγμένο το Άφρικα επάνω.
0: Άκου να δεις, και το έχεις.
1: Το έχω,
0: δεν μεταδίδω άλλο, δηλαδή δεν μεταδίδω άλλο.
1: Ζούλια ψώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Καλό μήνα για άλλη μια φορά να πούμε. Εντάξει. Και αύριο εδώ είμαστε.
0: Έχει χάρη που σε συμπαθώ.
1: Αλλιώς.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει

0: Δευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με σύντροφο.

0: Κακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σημαντική δήλωση και πολύ ενθαρρυντική δήλωση. Ξέχασα να σας πω από χτες ότι οι μουσικές που θα ακούμε όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλοκαιρινές, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, όπως αυτό που ακούσαμε χτες και αυτά που θα ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη εντάξει με τον άλλον, και την Παρασκευή, επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ πριν τις διακοπές. Είπαμε να βάζουμε καλοκαιρινά άσματα και διαλέγουμε σε διάφορες βερσιών καλοκαιρινά άσματα. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο οποίος μας λέει, ποιο είναι το πιο σωστό κόμμα, το πιο κατάλληλο κόμμα για να μας πάει παραπέρα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι είχαμε καταλάβει. Προφανώς αυτό είναι το πιο σωστό κόμμα, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχουν και κακώς κάνουμε εκλογές, το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά. Να πάμε κατευθείαν στη βασιλεία των Μητσοτάκηδων, έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Κάποιες δεκαετίες κυβερνάνε Μητσοτάκηδες με κάτι διαλύματα Καραμαλίδων και Παπανδρεϊδών. Οπότε Μητσοτάκης καλύτερα. Και ο Μητσοτάκης είναι και ειλικρινής, είναι και έντιμος, δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Μπράβο!
3: Этот марш не смолкал на перронах в дни, когда полыхал горизонт.
0: И ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο.
3: С ним отца в наших дымных вагонах поезда увозили на фронт.
0: Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
2: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
0: Και αυτά που σας είπαμε, τα κάνουμε!
1: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο. Με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές.

0: μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
1: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
0: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
2: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους.
3: Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού.
2: Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
3: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
1: Ναι, βαίνει μειούμενος. Δύο χρόνια δηλώσεις, δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις. Γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως, όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
4: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
5: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
6: Μπράβο!
1: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε η συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα. Έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές. Θα παγώσουν εκεί, στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο, θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
5: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
6: Μπράβο!
5: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
6: Μπράβο!
5: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στις Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό. Ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούνε. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατακαλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
6: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
7: Γιατί έπαιξε ρόλο ο Άδωνη Γεωργιάδη στην παρέτησή σας?
6: Τον ανομιμοποιείτε και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένετε η παρουσία ενός ακροδεξιού ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιον του και να τους ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι. Σε παρουσίες δημόσιες και σε κοινέ συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος δημοκρατικής, που ανήκει υποτίθεται στη Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
1: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία Θεοδόρα Τζάκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέραν μνημόνια. Και κόψανε μισθούς, συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί. Και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Πού να θυμάμαι, δεν θυμάται η ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει αυτά η Τζάκρη. Τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
8: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
1: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά. Πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
6: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
7: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο.
6: Πω,
7: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
6: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα. Που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορε πέστη ο κ. Κασελάκης στο Μπουζουξίδη και μόνο τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσαν οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση. Έτσι.
1: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
6: Και εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι πραγματικά, ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: εσύ κι εγώ.
1: Στεφανάκο.
0: Με δημαργό.
2: Φάρλι.
0: Νύχτα περπατήσαμε μαζί.
1: Το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
0: Εγώ κι εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τα στραχρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
0: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
0: Εσύ κι εγώ.
1: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
0: Με δημαργό.
1: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
0: Πάνω σε μια ρο.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
0: Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά.
1: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
0: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργώστε. Άμα λέει οργώστε την έχασε, την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γύρω λόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια, εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα στον εξάμηνο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση, όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Ιουνίου του εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
1: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ναι, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα Πάντα και πρωτεύω για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Mm-hmm. Γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών. Του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του σοσιαλιστικού.

0: Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται. Του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξεις, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία. Νομίζω δεν δίνει κανείς, ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που τη βγάζουν πάντα πρώτη, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρχει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν. Τις ίδιες τροπολογίες περνάνε, από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: Προεδρικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχει αριστερούς στόχους. Και δεν πας κατευθείαν να τους πετύχεις ως αριστερά αυτούς τους στόχους. Πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβεις μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος και μετά για να καταφέρεις αριστερούς στόχους. Δεν πειράζει. Ας μην καταφέρεις αριστερούς στόχους. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερούς στόχους. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νέο φιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και γκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρα και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από πού έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε. Πού ήταν? Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 1-1-4.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο! Η κόρη μας. Η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα. Όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέγκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Έλα, ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει, και το δικό τους.
0: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανόδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μην ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε λιψό, θα πας.
1: Ε, ναι, πού έπα.
0: Πώς θα τα μαζέψεις, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μας κόπεις διακοπές. Άι παράτα μας.
0: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ, του που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στους από κάτω του τέλος πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν καλούν τον ένα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που και σου Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
0: Από πού συντρόφι, δηλαδή πώ προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στο
1: συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
3: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
4: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
1: Όπα.
4: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα.
4: Μου κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν, και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
5: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
4: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
5: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
6: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
8: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
6: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
6: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
6: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
6: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
6: 1-0. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
6: Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται. Γεια.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης, που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, από τους καλύτερους νέους, να πω, να το πούμε νέους, από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη, μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του, και ήρθε και τι έχουμε. Κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
2: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα, εσύ. Πέφτω έξω, κάνω λάθος.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Ούτε γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
2: Ναι.
3: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμένα βασικά ζητήματα.
2: Βέβαια.
3: Στην ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο, δηλαδή, καθημερινά, ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμένα.
2: Και δεν είχαν. Όμως, δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
3: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο. Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από, επαναπατρίζεται μάλλον, και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει, έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
2: Ναι.
3: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
2: Το
3: δηλαδή,
2: πιστεύω,
3: αλήθεια είναι μια ιστορία, η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτοι πολυτεχνείου, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
2: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ.
3: Σε όλους. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπούδαζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
2: Ναι.
3: Σίγουρο αυτό.
1: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Να, για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, η νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, ήταν ανελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και μια πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
2: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
3: Θέλει κόπο πολύ.
2: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
3: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός.
2: Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
3: Ναι.
2: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
3: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
2: ναι,
3: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι. Mm-hmm.
1: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα. Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό» και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: είναι ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνητικό στο Τριανταφυλλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνισσο. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
1: Απαντάω
2: με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
5: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
5: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
5: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πες.
1: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
2: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
2: Ναι.
1: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει.
1: Αρχιό στρατόκαρβλος πεθαίνεις.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
6: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, τον είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
1: Πρόσκληση, αν δεις.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
7: Ναι.
2: Λέγεται.
7: Αποστολή.
2: Ναι.
7: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν. Έτσι δεν είχε πει.
2: Ναι.
8: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
7: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
7: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
7: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
7: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες.
7: Τι άλλο να θέλω να πω.
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάναμε τις εκλογές όμως.
9: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
9: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
2: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
10: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
9: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
9: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική, και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
9: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
9: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα, και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
9: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
9: Κάνε εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ, α πάλωνε να βλέπουνε. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιεν Σεμόγκα. Και εκείνο άνθρωπο που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix.
9: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
2: Α, δεν γίνεται όμω να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το. Α, το χέρι του, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση. Καρούμπαλο μεταξύ των δύο και είναι σωστή ώρα νομίζω τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
11: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
12: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν. Το Πασόκ μπορεί. Με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες. Ο λαός θέλει. Το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε. Ο λαός θα αποφασίσει. Είναι και όριμος. Δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος. Γιατί άραγε. Ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει σε εκλογές.
12: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω. Καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες. Όχι, δεν είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχυθεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος. Πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτά και τα λοιπά και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και το αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ άλλα και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
13: Έλα. Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
13: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
13: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
14: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
13: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όχι για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν, Κυριακή δουλεύουν όλα αυτά.
15: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
15: Λοιπόν, να δεκτώ αυτό για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
16: Πώς οι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
15: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
2: Δεν νομίζω, όχι.
15: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
15: Και κάτι από με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Οι deliveράδες οι οποίοι φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν deliveράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές. Τους είδαμε ανέβαινε πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
17: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
2: Ναι.
17: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη, όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και Σούπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
18: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης... Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
18: Μπράβο. Πρώτον, Σαρίφα.
2: Ναι.
18: Να σου όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει ο σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο το αιματάκι, την κάλπη.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Μα ναι, εδώ.
21: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα

0: όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και επειδή τόσο αγαπώ όλα τα μπορεί, είπαμε να ξεκινήσουμε με μια τέτοια ωραία φράση. Δήμητρα Γαλάνη, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 2 ώρες θα είμαστε μαζί να ακούσουμε ωραία ελληνική μουσική, τραγούδια που έχουμε διαλέξει για εσάς, καινούρια, παλαιότερα, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθούμε και τραγούδια που θέλουμε να σας κάνουν να αγαπήσετε. Γιατί έτσι είναι. Η μουσική προχωράει και πάντα πρέπει να προχωράει και να θυμόμαστε τα παλιά, αλλά και να αγκαλιάζουμε τα καινούρια.

Αυτό είναι το ολοκένουργιο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, διαχειρός Μιλ του Μητσιά, του γιου του Μανώλη του Μητσιά, ο οποίος είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα, αλλά γράφει και υπέροχα τραγούδια. Γράφει υπέροχα τραγούδια μαζί με την Ιωάννα Κολιανίτη, αν τη λέω σωστά το επίθετο, συγγνώμη Ιωάννα, αν το λέω περίεργα το επίθετο, θα το τσεκάρω και άλλη μια φορά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Μανώλης Μητσιάς με καταπληκτική φωνή στα 80 του χρόνια τραγουδά ένα τέτοιο υπέροχο τραγούδι. Καλορίζικο, καλοτάξιδο, να είναι όλα καλά και εμείς είμαστε εδώ για να το μεταδίδουμε, εννοείται.

και χίλια περιστέρια να σου κρατούν τα χέρια και να λες αγαπώ. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργος Χριστοδούλου σε μια διασκευή του τραγουδί του Γιώργου Ζαμπέτα, το οποίο πραγματικά αγαπάμε, λατρεύουμε και το έχουμε και στο μυαλό μας με τη φωνή του Γιώργου Ζαμπέτα. Αλλά εντάξει, ένα τραγούδι πρέπει να αναπνέει, να ζει και να υπάρχει κατά τη διάρκεια των ετών των επόμενων. Και τι πιο ωραίο από δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες να το διασκευάζουν και να το φέρνουν στα μέτρα τους. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε? Έχουμε πολύ λίγη ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break, το πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Οπότε θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, από την Κλικερία θα έρθει και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ.

0: Your songs, your music, our melody, our radio station. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Αυτό ήταν το 8. Τι ήταν το 8, τι είναι το 8. Το 8 είναι το τραγούδι που έγραψε η Τζόρτζια. Όχι, δεν το έγραψε η Τζόρτζια Κεφαλά, λέω Μπούρδες. Επεριλαμβάνεται στο άλμπουμ 8 που κυκλοφόρησε μόλις η Τζόρτζια Κεφαλά, το πρώτο της solo άλμπουμ και στο οποίο βέβαια συμμετέχει και ο Σοκράτης Μάλα μας. Ένα υπέροχο τραγούδι που έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από το 8 πάμε στον Μπάμπι Στόκα και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τελευταία του τραγούδια.

Ένα τραγούδι που μιλάει για φευγιό, για φύγαμε, για να πάμε αλλού, να πάμε αλλού, πιο πέρα, παρακάτω. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ντουέτο με τον Γιάννη Κότσιρα με αφορμή τις περσινές τους εμφανίσεις. Απορώ γιατί δεν το συνέχισαν. Όχι ότι τώρα είναι κάτι λιγότερο, γιατί φέτος είναι με την άλλη κιστή ο Νίκος και είναι καταπληκτική συναυλία. Όπου και να βρεθούν, να πάτε να τους δείτε, γιατί είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό αυτό που έχουν ετοιμάσει επί σκηνής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και ένα ακόμα από τα αγαπημένα τραγούδια, γιατί πείτε μου τώρα ένα από τα τραγούδια του Φίλιππου Πλιάτσικα που δεν έχει γίνει αγαπημένο μας.

Ήμουν νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάριος Ψαριανός, ο οποίος μας έφερε όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής με τον blues των 30. Δεν θα σας αφήσουμε με ένα blues, θα σας αφήσουμε με ένα άλλο ντουέτο, πολύ πολύ ωραίο και πολύ πολύ τρυφερό θα το έλεγα. Ο Μίλτος Πασχαλίδης συμπράττει με την Ευρυδίκη και εντάξει, το τραγούδι το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ, δικό σας.

0: τάχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και

και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα από τα καινούργια, ένα από τα καινούργια του Reunion της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λιβαδά. Εμείς δεν κάνουμε μαζί, μια χαρά κάνουμε μαζί. Αυτοί οι δύο έχουν χαρίσει απίστευτα τραγούδια σε εμάς όλους, τους ακροατές τους, και τους λατρεύουμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχουμε να παίζουμε πάρα πολλά τραγούδια και τα καινούργια τους. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαίρι 2026. Με ζέστες, λαγοκέφαλους, όχι λαγοκέφαλους, εκλογές, όχι εκλογές, δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Ένα μπάχαλο είναι η καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να το φέρουμε σε μια σειρά. Θα τα καταφέρουμε, όχι, ποιος ξέρει, μπορεί.

Ο Γιώργος Καραδήμος τραγουδάει μια υπέροχη μπαλάντα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Να κλαις». Ένα τραγούδι το οποίο πολύ πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα αγγλικά, αλλά δεν σας λέω τι και πώς, γιατί είναι μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη και μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεν κλαίμε, χαμογελάμε και είναι καλοκαίρι και προχωράμε παρακάτω. Λίγο-λίγο ο Κώστας Μακεδόνας, ένα τραγούδι του Χρήστου Στυλιανού και της Ελένης Γιώγα.

Η καινούργια Νατάσα Αποφίλιου λοιπόν με το Όλα Τέλεια μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι του τρίτου ημιώρου της εκπομπής. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον νομίζω δύο τραγουδάκια. Πάμε να πετάξουμε τώρα, σας παρακαλώ. Λίγο μακριά πάλι. Έχω ένα θέμα με το πέταγμα και τον μακριά και να φύγουμε. Έχω ένα φευγιό μέσα μου και θέλω να το μεταδώσω. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάτι τέτοιο μέσα μας, βαθιά μέσα μας, και όλοι μας θέλουν κάποια στιγμή να αλλάξουμε πράγματα. Ο καθένας πάντα έχει την ευκαιρία του και το χρόνο να το πραγματοποιήσει.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Εδώ είμαστε. Αγάπη της ζωής μου, αγάπη δυνατή. Η Μελίνα Σλανίδο ερμηνεύει Ελεάνα Βραχάλη και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το τραγούδι φυσικά σε πρώτη εκτέλεση το είχαμε ακούσει από τον Μιχάλη. Αλλά ένα καλό τραγούδι είναι ένα καλό τραγούδι. Όπως και να τα ακούσεις, όποτε και να τα ακούσεις, πάντα παραμένει ένα υπέροχο καλό τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας εμείς με τον Πάνο Μουζουράκη. Και τι ωραία είναι να ακούμε Πάνο Μουζουράκη.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

Μια πολύ μαγική ωραία της Χαλκιάς ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Το τραγούδι το ακούσαμε στο Μαέστρο, εννοείται. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε και το φινάλε, φαντάζομαι, του Μαέστρο. Τα τελευταία επεισόδια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην πολύ γνωστή πλατφόρμα από την νέα σεζόν. Και εμείς συνταξιδεύουμε. Συνταξιδεύουμε μουσικές, με λόγια, με μνήμες και αναμνήσεις που βγάζουν αυτά τα λόγια και αυτές οι μουσικές και αυτές που δημιουργούνται με τα καινούργια τραγούδια. Ένα από τα πολύ αγαπημένα είναι και αυτό που έρχεται από το Leon of Athens.

Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Το λέει και το τραγούδι, το λέει και ο Μανώλης Φάμελος, το λέει και η Νατάσα Αποφίλιο, και εμείς δεν έχουμε παρά να το ακολουθήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εμείς βέβαια θα προχωρήσουμε αρκετά μπροστά, γιατί θα κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα. Γιατί αύριο είναι μια καινούργια μέρα και θα έχουμε και άλλα τραγούδια και πολλές μουσικές και τα πάντα όλα. Να είμαστε πολύ πολύ καλά, να περνάμε υπέροχα καθημερινά τις στιγμές μας και να μην δίνουμε σημασία για τίποτα που μας ενοχλεί. Αφιερωμένα στα εσωστρεφή κορίτσια. Από εμάς, για χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
2: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και επειδή τόσο αγαπώ όλα τα μπορεί, είπαμε να ξεκινήσουμε με μια τέτοια ωραία φράση. Δήμητρα Γαλάνη, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 2 ώρες θα είμαστε μαζί να ακούσουμε ωραία ελληνική μουσική, τραγούδια που έχουμε διαλέξει για εσάς, καινούρια, παλαιότερα, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθούμε και τραγούδια που θέλουμε να σας κάνουν να αγαπήσετε. Γιατί έτσι είναι. Η μουσική προχωράει και πάντα πρέπει να προχωράει και να θυμόμαστε τα παλιά, αλλά και να αγκαλιάζουμε τα καινούρια.

Αυτό είναι το ολοκένουργιο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, διαχειρός μίλ του Μητσιά, του γιου του Μανώλη του Μητσιά, ο οποίος είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα, αλλά γράφει και υπέροχα τραγούδια. Γράφει υπέροχα τραγούδια μαζί με την Ιωάννα Κολιανίτη, αν τη λέω σωστά το επίθετο, συγγνώμη Ιωάννα μου αν το λέω περίεργα το επίθετο, θα το τσεκάρω και άλλη μια φορά, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Μανώλης Μητσιάς με καταπληκτική φωνή στα 80 του χρόνια τραγουδά ένα τέτοιο υπέροχο τραγούδι. Καλορίζικο, καλοτάξιδο, να είναι όλα καλά και εμείς είμαστε εδώ για να το μεταδίδουμε, εννοείται.

Και χίλια περιστέρια να σου κρατούν τα χέρια και να λες αγαπώ. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργος Χριστοδούλου σε μια διασκευή του τραγουδίου του Γιώργου Ζαμπέτα, το οποίο πραγματικά αγαπάμε, λατρεύουμε και το έχουμε και στο μυαλό μας με τη φωνή του Γιώργου Ζαμπέτα. Αλλά εντάξει, ένα τραγούδι πρέπει να αναπνέει, να ζει και να υπάρχει κατά τη διάρκεια των ετών των επόμενων. Και τι πιο ωραίο από δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες να το διασκευάζουν και να το φέρνουν στα μέτρα τους. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε? Έχουμε πολύ λίγη ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break, το πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Οπότε θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, από την Κλικερία θα έρθει και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Αυτό ήταν το 8. Τι ήταν το 8, τι είναι το 8. Το 8 είναι το τραγούδι που έγραψε η Τζόρτζια. Όχι, δεν το έγραψε η Τζόρτζια Κεφαλά. Λέω Μπουρδές, επεριλαμβάνεται στο άλμπουμ 8 που κυκλοφόρησε μόλις η Τζόρτζια Κεφαλά, το πρώτο της solo άλμπουμ και στο οποίο βέβαια συμμετέχει και ο Σοκράτης Μάλαμας. Ένα υπέροχο τραγούδι που έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από το 8 πάμε στον Μπάμπι Στόκα και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τελευταία του τραγούδια.

Ένα τραγούδι που μιλάει για φευγιό, για φύγαμε, για να πάμε αλλού, να πάμε αλλού, πιο πέρα, παρακάτω. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ντουέτο με τον Γιάννη Κότσιρα, με αφορμή τις περσινές τους εμφανίσεις. Απορώ γιατί δεν το συνέχισαν. Όχι ότι τώρα είναι κάτι λιγότερο, γιατί φέτος είναι με την άλλη κεστή ο Νίκος και είναι καταπληκτική συναυλία. Όπου και να βρεθούν, να πάτε να τους δείτε, γιατί είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό αυτό που έχουν ετοιμάσει επί σκηνής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και ένα ακόμα από τα αγαπημένα τραγούδια, γιατί πείτε μου τώρα ένα από τα τραγούδια του Φίλιππου Πλιάτσικα που δεν έχει γίνει αγαπημένο μας.

Ήμουν νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάριος Ψαριανός, ο οποίος μας έφερε Ελένα και πιο κοντά στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής με τον blues των 30. Δεν θα σας αφήσουμε με ένα blues, θα σας αφήσουμε με ένα άλλο ντουέτο, πολύ πολύ ωραίο και πολύ πολύ τρυφερό θα το έλεγα. Ο Μίλτος Πασχαλίδης συμπράττει με την Ευρυδίκη και εντάξει, το τραγούδι το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εμείς το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ, δικό σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα από τα καινούργια, ένα από τα καινούργια του Reunion της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λιβαδά. Εμείς δεν κάνουμε μαζί, μια χαρά κάνουμε μαζί. Αυτοί οι δύο έχουν χαρίσει απίστευτα τραγούδια σε εμάς όλους, τους ακροατές τους, και τους λατρεύουμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχουμε να παίζουμε πάρα πολλά τραγούδια και τα καινούργια τους. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαίρι 2026, με ζέστες, λαγοκέφαλους, όχι λαγοκέφαλους, εκλογές, όχι εκλογές. Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Ένα μπάχαλο είναι η καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να το φέρουμε σε μία σειρά. Θα τα καταφέρουμε, όχι, ποιος ξέρει, μπορεί. Ναι, θα τα καταφέρουμε στο τέλος, γιατί πάντα στο τέλος η αγάπη κερδίζει, δεν είναι έτσι?

Ο Γιώργος Καραδήμος τραγουδάει μια υπέροχη μπαλάντα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Να κλαις». Ένα τραγούδι το οποίο πολύ πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα αγγλικά, αλλά δεν σας λέω τι και πώς, γιατί είναι μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη και μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεν κλαίμε, χαμογελάμε, γελάμε και είναι καλοκαίρι και προχωράμε παρακάτω. Λίγο-λίγο ο Κώστας Μακεδόνας.

καινούργια Νατάσα Αποφίλιου, λοιπόν, με το Όλα Τέλεια. Μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι του τρίτου ημιώρου της εκπομπής. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον, νομίζω, δύο τραγουδάκια. Πάμε να πετάξουμε τώρα, σας παρακαλώ. Λίγο μακριά πάλι. Έχω ένα θέμα με το πέταγμα και τον μακριά και να φύγουμε. Έχω ένα φευγιό μέσα μου και θέλω να το μεταδώσω. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάτι τέτοιο μέσα μας, βαθιά μέσα μας, και όλοι μας θέλουν κάποια στιγμή να αλλάξουμε πράγματα. Ο καθένας πάντα έχει την ευκαιρία του και το χρόνο να το πραγματοποιήσει.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας, πλας, πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Εδώ είμαστε. Αγάπη της ζωής μου, αγάπη δυνατή. Η Μελίνα Σλανίδου ερμηνεύει Ελεάνα Βραχάλη και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το τραγούδι φυσικά σε πρώτη εκτέλεση το είχαμε ακούσει από τον Μιχάλη. Αλλά ένα καλό τραγούδι είναι ένα καλό τραγούδι. Όπως και να τα ακούσεις, όποτε και να τα ακούσεις, πάντα παραμένει ένα υπέροχο καλό τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας εμείς με τον Πάνο Μουζουράκη. Και τι ωραία είναι να ακούμε Πάνο Μουζουράκη.
1: Τι ωραίο τελικά. Να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

πει η ζωή. Δε θα φταίς, δε θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

Μια πολύ μαγική ωραία της Χαλκιάς ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Το τραγούδι το ακούσαμε στο Μαέστρο, εννοείται. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε και το φινάλε, φαντάζομαι, του Μαέστρο. Τα τελευταία επεισόδια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην πολύ γνωστή πλατφόρμα από την νέα σεζόν. Και εμείς συνταξιδεύουμε. Συνταξιδεύουμε με μουσικές, με λόγια, με μνήμες και αναμνήσεις που βγάζουν αυτά τα λόγια και αυτές οι μουσικές και αυτές που δημιουργούνται με τα καινούργια τραγούδια. Ένα από τα πολύ αγαπημένα είναι και αυτό που έρχεται από το Leon of Athens.

Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Το λέει και το τραγούδι, το λέει και ο Μανώλης Φάμελος, το λέει και η Νατάσα Μποφίλιου, και εμείς δεν έχουμε παρά να το ακολουθήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εμείς βέβαια θα προχωρήσουμε αρκετά μπροστά, γιατί θα κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα. Γιατί αύριο είναι μια καινούργια μέρα και θα έχουμε και άλλα τραγούδια και πολλές μουσικές και τα πάντα όλα. Να είμαστε πολύ πολύ καλά, να περνάμε υπέροχα καθημερινά τις στιγμές μας και να μην δίνουμε σημασία για τίποτα που μας ενοχλεί. Αφιερωμένα στα εσωστρεφή κορίτσια. Από εμάς, για χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλες και όλους. Yeah, μπήκαμε στον Ιούλιο. Πολλές και πολλοί ίσως ετοιμάζονται για διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, τώρα
1: μη
2: κοίταξε.
1: Μη μου γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
2: Κοίτα, όταν λέμε διακοπές,
1: ναι,
2: εντάξει,
1: λίγες, μετρημένες,
2: αλλά ακόμη και αυτό το 15ήμερο ή 10 μέρες, παιδιά, στο χωριό, ας πούμε.
1: Ή το συζητάς.
2: Είναι, τι να λέω.
1: Είναι
2: τώρα
1: ένας μήνας ψυχοθεραπεία.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό
1: ξανά
2: μήνα, είπαμε.
1: Είπαμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός μαζί σας, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: αυτό που το διαβάζω μ' αρέσει. Mm. Δεν μ' αρέσει όμως γιατί δεν αναφέρεται στην Ελλάδα.
1: Θα έρθει και σε εμάς.
0: Μακάρι Παναγία μου.
1: Θυμάσαι παλιά που όλοι όσοι ερχόντουσαν στα παιδάκια πηγαίνανε βιβλία δώρο.
0: Μάλιστα.
1: Last year.
0: Ναι.
1: Όμως. Το ποσοστό παιδιών που έχουν αρχίσει ξανά να απολαμβάνουν την ανάγνωση μέσα από τα βιβλία, μιλάω πάντα, ναι, ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Και σύμφωνα με την έρευνα του National Literacy Trust, στη Μεγάλη Βρετανία τώρα αυτό, ναι, έγινε από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο αυτής της χρονιάς, συμμετείχαν πάνω από 125.000 παιδιά από 5 έως 18 χρονών. Το 36% δήλωσε ότι απολαμβάνει την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ το 2025 ήταν το 32%. Μιλάμε τώρα για μια χρονιά, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είδες.
0: Μπράβο τα Βρετανάκια.
1: Έτσι, και είναι η πρώτη άνοδος από το 2021, όπου τα νούμερα βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
0: Μπράβο.
1: Για να μην μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Να και κάτι που κάνουν οι Βρετανοί.
1: Πάρτε κανένα βιβλίο δώρο.
0: Ναι. Αξίζει να το, έτσι, να το δούμε και
1: έτσι, εμείς. Όχι μόνο κομπιούτερ.
0: Τώρα βέβαια μου μιλάς εσύ για διάβασμα και τόνα και τα άλλα. Εγώ θα σου μιλήσω για πραγματικά πολύ σπουδές.
1: Ναι.
0: Για πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α, έτσι, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, online ή διαζώσεις φοίτηση, AI εργαλεία και προνομιακά δίδακτα.
1: Και μπορεί να τα εξασφαλίσει κανείς αυτά καλώντας είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή με αφήνεις πάντα στα εύκολα, έτσι, μένα, έτσι, www.eekalpha.gr, παιδιά.

0: Θυμάσαι τη Δευτέρα που λέγαμε για τη μικρή της Κάιλι?
1: Την κόρη της, του Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Την Βικτόρια, τη Χάρπερ.
0: Βικτόρια Μπέκαμ, ναι, συγγνώμη, όχι της Κάιλι Μινόγκ, συγγνώμη. Ναι. Έχουμε τώρα και άλλη πιτσιρίκα.
1: Για πες.
0: Αυτή βέβαια μας έχει απασχολήσει, γιατί έχει ξεκινήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία.
1: Από τα 9.
0: Ναι, από μικρό παιδί
1: από
0: που
1: μικρό
0: λέμε.
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Κυριολεκτούμε. Και είναι η Northwest των Kardashians.
1: Της χορηγού.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά της πριν από 15 μέρες.
1: Αλήθεια.
0: 15 Ιουνίου, να ζήσει το κοριτσάκι.
1: Βεβαίως.
0: Πραγματικά. Θα ξεκινήσει, λέει, περιοδία Molly X North Kimokawai Tour.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα σωστά?
1: Ναι,
0: Molly Kimokawai. X North Kimokawai Tour. Με τη ράπερ και τραγουδίστρια Molly Santana.
1: Α, είναι η Molly και ναι, η North.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Dallas θα ξεκινήσουν σε περίπου ένα μήνα, 5 Αυγούστου. Θα περάσουν όλες τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Και το Χιούστον και τη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη και το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο. Μωρ, πώς θα αντέξουν αυτά τα κοριτσάκια?
1: Εκείνες θα πάνε, ο κόσμος θα πάει.
0: Θα ταξιδέψουν, λέει, και βορειότερα στο Τορόντο.
1: Α, θα πάνε και Καναδά.
0: 14 συναυλίες που θα τελειώσουν πρώτα ο Θεός τέλος Αυγούστου στο Λος Άντζελες.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: 13 χρονών το κορίτσι που
0: πώς
1: θα γυρίσει τέξουμε, όλη την
0: παιδιά.
1: Αμερική. Θα είναι κανένας μαζί της ή θα την αφήσουν να πάει με τους τεχνικούς?
0: Τι
1: να ξέρω.
0: Να σου πω, δεν ξέρω. Θες τη γνώμη μου?
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακουστώ οπωσδήποτε και δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Σωστό.
0: Εμένα, παιδιά, αυτό το πράγμα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Αλλά τέλος πάντων, δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Ναι, έτσι. Είναι και δικό μας παιδί.
0: Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου τράβηξε το μάτι.
1: Σου το τράβηξε,
0: ε? Ναι, ρε παιδί μου. Κυρία Ελληνίδου την ξέρεις, είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα, okay, και τα λοιπά, η οποία ήταν και πρόσφατα στα MAD.
1: Α, στα MAD Awards.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, στις συνεντεύξεις που δίνονται, ναι, της κάνανε την ερώτηση ποια διάσημη γυναίκα δεν θα γούσταρε να είναι παρέα με τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε, δεν ξέρω, μου βάζετε δύσκολα παιδιά, να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Τώρα αυτό το λίγο πιπεράτο δεν θα δώσω.
1: Α, το ξέρε ότι θα το πει το λίγο πιπεράτο.
0: Ναι, δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γιατί λέει, οι άντρες την πέφτουν περισσότερα.
1: Α, η κερί αλαήθη.
0: Ρε εσύ, κάτι ξέρουν αυτοί και το λένε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το έχεις δει εσύ αυτό που να γίνεται ποτέ?
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτά τα βγάζω στην εκπομπή.
1: Όχι,
0: εγώ
1: λέω, μήπως το έχει δει.
0: Αν μου συμβεί εμένα δηλαδή.
1: Μήπως το έχει δει η ίδια η Ελληνίδου, για να λέω. Και
0: ξέρω,
1: κρατάει τα
0: πω
1: ρούχα της σαν τα κοιτάμιξα.
0: Αλλάζουν τα πράγματα και εμείς είμαστε στην κοσμάρα μας.
1: Μη συζητάς τώρα, εμείς είμαστε ακόμα στο φλερτ.
0: Έτσι.

0: τα λάθη που κάνουμε όταν είμαστε στην παραλία με το σκύλο μας, θα πάμε και στις γάτες. Μην
1: θα
0: αφήσουμε
1: πάμε.
0: Παραπονεμένους στους γατογονείς.
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πούμε σήμερα είναι μια διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνανε πολλές ερωτήσεις για αυτό που είπα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να πλένουμε το σκύλο μας τις πατούσες με νερό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου είπαν, μου στείλαν όμως μήνυμα και είχαν δίκιο, ότι υπάρχουν και μορομάντιλα, ειδικά. Μορομάντιλα τα λέμε εμείς, αυτά τα υγρά μαντιλιά που είναι ειδικά για σκύλους. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί είναι υποαλλεργικά, ειδικά για το δέρμα τους.
0: Okay.
1: Τα κανονικά μορομάντιλα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
0: Έτσι.
1: Άρα επαναλαμβάνω για να είμαστε ok με όλους, ότι ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι μετά από την παραλία, ή χρησιμοποιείτε νεράκι αν έχετε αυλή, αν έχετε πιλωτή, είτε μια βρεγμένη πετσέτα με νεράκι καθαρό, είτε τα μαντιλάκια ειδικά για σκύλους, για τις πατουσίτσες τους αν είναι μικρό σώμα, γιατί αν είναι μεγάλο σώμα θέλετε ένα κουτί τη φορά.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, αυτό εκτός του ότι δεν λερώνει το σπίτι,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο,
1: τα βοηθάει να μην φάνε άμμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Πόσα μαθαίνει κανείς λοιπόν, όμως πολύ περισσότερα μπορεί κανείς να μάθει, φιλενάδα, για σπουδές προπονητικής και αθλητικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βολή, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπι.
1: Α, μαν, κουράστηκα.
0: Πολλά, έτσι. Και προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, μπορείτε να τα μάθετε όλα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500 ή
1: στο 210-96-40-117
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Η σοβαρή στιγμή της εκπομπής πάντα είναι κάπου εδώ.
2: Κάτι ξέρω εγώ που λέω. Ναι. Ότι η Βασιλεία Πέτρου είναι για τη σοβαρότητα.
1: Εντάξει, για αυτά που λέει, έτσι.
2: Έτσι.
1: Μια χαρά κοπέλα είναι.
2: Μια χαρά κοπέλα.
1: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε.
3: Γεια σας και από μένα. Οι πληροφορίες μας έρχονται από την Αυτεμπορική. Βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι ερευνητές εντόπισαν κάτι που αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο μανιτάρι κολλημένο στην κάτω πλευρά ενός φύλου. Σε πιο προσεκτική εξέταση, όμως, αποδείχθηκε ότι η παράξενη αυτή ανάπτυξη ήταν στην πραγματικότητα ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος αράχνης. Η ανακάλυψη αποκάλυψε μια μορφή καμουφλάζ που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στις αράχνες. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Ανάλυσης και Αλλαγής Βιοποικιλότητας Leibniz στη Γερμανία, εντόπισε το νέο είδος και δημοσίευσε τα ευρήματά της στην επιθεώρηση Ζουτάξα. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ταξανάουσκια Ουάσκα, μοιάζει πολύ με το καρποφόρο σώμα ενός μύκητα ζιμπελούλα, ενός παρασίτου που προσβάλλει αράχνες. Η ανακάλυψη ξεκίνησε από μια παρατήρηση στην πλατφόρμα επιστήμης πολιτών iNaturalist, όπου χρήστες εντόπισαν ότι αυτό που έμοιαζε με μανιτάρι ήταν στην πραγματικότητα αράχνη, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της επιστήμης πολιτών στη μελέτη της βιοποικιλότητας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.